0: World wow. Music.
1: Ο Πίσεντε είναι στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα.
2: Ραδιοτιέμπο.
1: Ραδιογάνστα.
3: Μάμι, ο πίδος